Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Ζαφ, Αύγουστος.
1: Είμαι ο Ζαφ και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: τρανζίστο με τρανζίστορ.
1: Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Σωτήρη με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα.

πρωινό. Μόνο Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στον Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100.

0: Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.
1: Ωραία μας θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνά, άμα σε θέλει.

Έτοιμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
1: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.

Χρήστο με τρανζίστορ και το Σαββατοκυριακό. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: 101,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχολογία.

0: έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
1: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
3: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: θέμα.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό
1: μου. Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Το Σινέ Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέ Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Ελληνικά. Και αγαπημένα.

0: σας. Είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Ζαφ, Αύγουστος.
1: Είμαι ο Ζαφ και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: ζήστο με τρανζίστορ.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Πλαστικό παντού, ώρα για αλλαγή. Τα συμβατικά πλαστικά συσσωρεύονται και μολύνουν το περιβάλλον. Το έργο Cubic δίνει λύσεις στα συμβατικά πλαστικά, αναπτύσσοντας φιλικά προς το περιβάλλον υλικά από ανανεώσιμους βιολογικούς πόρους. 8 ευρωπαϊκές χώρες ενώνουν δυνάμεις για να αντικαταστήσουν τα πλαστικά με ανθεκτικά βιώσιμα υλικά για ένα πιο πράσινο μέλλον. Μάθε περισσότερα στο cubicproject.eu με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Horizon Europe.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Καλοκαίρι και συναυλίες σε προσφορά δίνουν ραντεβού στο goldmall.gr. Στέλιος Ρόκος Live. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ολύμπου κάνει στάση στο Κάστρο Πλαταμόνα. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με αγαπημένα διαχρονικά τραγούδια και στιγμές που ενώνουν το κοινό σε μία φωνή. Στέλιος Ρόκος Live. Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Κάστρο Πλαταμόνα. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3.

ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Καλοκαιρινές συναυλίες στις δροσερότερες προσφορές μόνο στο goldmall.gr. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου live στη σκηνή του Φεστιβάλ Ολύμπου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Δύο ξεχωριστές πορείες, δύο σπουδαίες φωνές. Μία σκηνή γεμάτη τραγούδια που αγαπήσαμε, σιγοτραγουδήσαμε και κάναμε δικά μας. Κυριακή 23 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι
1: με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Χριστό με Τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Transistor 100,3.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Ζαφ, Αύγουστος.
1: Είμαι ο Ζαφ και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: ζήστο με τρανζίστορ.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Εξε

καλοκαίρι με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
1: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
3: Καλοκαίρι και συναυλίες σε προσφορά δίνουν ραντεβού στο goldmall.gr. Στέλιος Ρόκος Live. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ολύμπου κάνει στάση στο Κάστρο Πλαταμόνα. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με αγαπημένα διαχρονικά τραγούδια και στιγμές που ενώνουν το κοινό σε μία φωνή. Στέλιος Ρόκος Live. Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Κάστρο Πλαταμόνα. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρωινό. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
4: Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλό μήνα!
2: Καλό, είμαστε... Καλό μήνα. Είμαστε οι μοναδικοί στο σταθμό που κάνουμε εκπομπή 1η Αυγούστου, έτσι.
1: Παιδιά,
2: να τα λέμε αυτά.
1: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν, γιατί μέχρι 31 Ιουλίου, λέω Αύγουστος, θέλω να με βρει να κάθομαι. Είναι ο μήνας μου, έτσι.
2: Ναι.
1: Είναι ο μήνας που γεννήθηκα, αλλά γενικώς είναι ο μήνας μου ο Αύγουστος. Τον αγαπώ και έχει και μία μελαγχολία που μετά τις 15 αρχίζεις και μετράς αντίστροφα.
2: Ναι.
1: Αλλά anyway.
2: Είμαστε λοιπόν οι τελευταίοι των Μοϊκανών,
1: των τρανζιστοριανών.
2: Εδώ να πούμε ότι ήμασταν και οι πρώτοι των Μοϊκανών, Μαγδαληνή και Λαμπίκο.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Γιατί ήμασταν οι πρώτοι που είχαμε εκπομπή σε αυτόν εδώ το σταθμό, το 2019.
1: Τι θυμήθηκε ο γέροντας. Εμείς κάναμε ποδαρικό λοιπόν.
2: Βέβαια, γι' αυτό σου λέω.
1: Λαμπίκο!
2: Ήμασταν οι πρώτοι και είμαστε και οι τελευταίοι.
1: Λοιπόν, να ευχηθώ χρόνια πολλά στον αδερφό μου. 2 Αυγούστου γεννήθηκε.
2: Χρόνια του πολλά λοιπόν.
1: Όλα τα λιοντάρια στην οικογένεια. Χρόνια πολλά, 2 λιοντάρια μεγάλωσε η μαμά μου. Αντιλαμβάνεσαι τι έχει γίνει.
2: Εγώ να ευχηθώ στον κουμπάρο μου τον Μιχάλη που έχει 3 Αυγούστου γενέθλια.
1: Α, τι ωραία!
2: Και μάλιστα 50.
1: Oh,
2: ο κουμπάρος, 50 στρόγγυλα.
1: Γουστάρω 50, γουστάρω. Λοιπόν, οπότε λέω να ξεκινήσουμε.
2: Φύγαμε για Μαρσό και Γρανίτα Λεμόνι, New Entry παρακαλώ.
3: Νούμερο 30.

0: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Μήπως έμαθες κανένα.
0: Τι. Τι καλέ.
1: Δεν ξέρω, κάνα κουτσομπολιό για τη συναυλία. Θα φέρει κάποιον, δεν θα φέρει. Τι θα
0: δεν
1: κάνει.
0: Έμαθα τίποτα, γιατί να σου πω κάτι. Όταν πρόκειται για την Άννα Βύση.
1: Καλά, άλλο αυτό.
0: Φέρει,
1: δεν
0: φέρει, φέρει, φέρει, φέρει. Α!
1: Οπα.
0: Καλέ! Μου στείλανε συλλεκτικό θερμός.
1: Αλήθεια.
0: Γυαλιστερό μπλε. Το χρώμα μου.
1: Ναι, ναι.
0: Και γράφει όσο θα γυρίζει η γη.
1: Τι λες τώρα, ρε.
0: Φέρεις. Και αντιλαμβάνεσαι ότι θα φλεξάρω στη συναυλία του 26 Αυγούστου. Θα το γεμίσω με ποτό, φυσικά, όχι νερό. Και θα το έχω εκεί. Και... αλλά φοβάμαι μην μου το αρπάξουν οι φερικοί εκεί. Όλοι ψάχνουν κασκόλα, αλλά εγώ βρήκα θερμό.
1: Σου, μην πας μπροστά.
0: Όχι.
1: Θα στο αρπάξουν σίγουρα.
0: Και οι πίσω θα μου το αρπάξουν. Τι να το κάνω.
1: Όχι, μωρέ, πίσω
0: θέλω
1: είναι
0: να φλεξάρω όμω, κατάλαβε. Δηλαδή να σκάσω μύτη μετά όσο θα γυρίζει η γη. Γουστάρω. Τι γίνεται μετά το Αιγαίο, πάμε εκεί Μύκονο.
1: Και δεν πάμε, Ελένη Φουρέιρα.
0: Τζάκιο. Νούμερο 27.

0: Πολύ.
1: Γεια σου Λάμπη μου.
0: Γεια σου Μπάμπη μου.
1: Το τραγούδι σου ήταν αυτό. Λάμπης, Λάμπης, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Χρήστος Μενιδιάτης στη θέση νούμερο 25.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο.
1: Έτσι, στο τελευταίο top 30 τη σεζόν.
0: Ναι.
1: Μετά αρχίζουμε 24 Αυγούστου επιστρέφουμε, άρα πότε πάει ρε παιδιά η πρώτη
0: 31.
1: Προλαβαίνουμε Αύγουστο.
0: Νομίζω ναι.
1: Ναι.
0: 24 τι είναι, ναι.
1: Α, ορίστε, 29-30. Έλα, εντάξει, 29. Προλαβαίνουμε.
0: Ναι, ναι, 29.
1: Και θέση νούμερο 24.
0: Αν μας κρατήσουν,
1: παρακαλώ.
0: Έτσι, δεν μπορεί και
1: μας να έχουν κρατήσει ήδη.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, μας έχουν κρατήσει ήδη, εννοείται.
2: Νούμερο 24.

σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 22.

0: Γιώργος Σαμπάνης, λοιπόν, στη θέση νούμερο 22.
1: Μάτια μου, δεν με αγαπούσες.
0: Με άλλα.
1: Αλλά, κοίταξε, πιο ρομαντικά. Τώρα καλοκαιράκι είναι. Θέλεις έτσι κιθαρούλα, μπυρίτσες, κοκτέιλάκια, καντάδες.
0: Και θέλω πολύ απόν. Πολύ.
1: Πολύ.
0: Πολύ. Και ο απόν έτσι, απλώς. Και το live που έχει κάνει σε μια παραλία, αν το έχεις δει.
1: Α, αυτά που κάναμε εμείς πριν 6 χρόνια.
0: Έτσι, έτσι.
1: Τα κάνουν όλοι τώρα.
0: Μαγδούλα.
1: Δεν φταίει ο απόν, βέβαια,
0: όχι,
1: γι' αυτό. Έτσι, να μην λέμε. Άλλοι αντιγράφουνε. Όταν κάναμε εμείς το ξεμονάχιασμα με τον Δημήτρη Καραδήμο και πού το κάναμε, στο Διάπορο.
0: Δεν πρέπει να επαναληφθεί. Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Οπωσδήποτε. Ξέρεις τι γίνεται, κάνουμε σε αυτό το σταθμό. Κάνουμε κάτι εμείς και μετά το κάνουν οι άλλοι.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς το κάναμε πολύ ωραία, γιατί στο Διάπορο, παιδιά, δεν είχε ούτε ρεύμα και πήγαμε με τέτοια. Πώς το λέω αυτό που είχε για το ρεύμα, της
0: με γεννήτρια.
1: Αφού δεν έχει ρεύμα ο Διάπορος, το νησάκι
0: σωστά,
1: αυτό.
0: Σωστά, ναι.
1: Και πήγαμε με γεννήτρια, παιδιά, και βαρκούλες.
0: Μα
1: δηλαδή,
0: πόσο μπροστά, τέλος πάντων.
1: Και μπείτε, ψάξτε το ξεμονάχιασμα στο YouTube, γιατί έχει ανέβει και ολόκληρο και τραγούδι-τραγούδι. Και θα μας δείτε εκεί να διασκεδάζουμε.
0: Δεν το γνωρίζει ο κόσμος.
1: Ναι, γι' αυτό μπείτε ξεμονάχιασμα, τρανζίστορ 100,3 με Δημήτρη Καραδήμο.
2: Νούμερο 21.

0: μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 19.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: σένα μιλάω.
1: Έλα λίγο.
0: Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα στη θέση νούμερο 19 και σκαρφαλώνουμε.
1: Ναι, φτάσαμε στη θέση νούμερο 18 εσίως.
0: Ναι, με Γιώργο Σαμπάνη.
1: Τι θέλω εγώ με σένα, όχι, θέλω. Θέλω να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και τον Αύγουστο να είσαι εδώ, μην φύγεις.
0: Πού να πάω.
1: Ναι.
0: Α,
1: να
0: στο είσαι τέλος εννοείς. Ναι. Α, νόμιζα τώρα Αυγούστου. Να μην πάω διακοπές.
1: Όχι, τώρα να πας. 24 Αυγούστου να είσαι εδώ.
2: Νούμερο 18.

0: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Καλοκαιρινές συναυλίες στις δροσερότερες προσφορές μόνο στο goldmall.gr. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου live στη σκηνή του Φεστιβάλ Ολύμπου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Δύο ξεχωριστές πορείες, δύο σπουδαίες φωνές. Μία σκηνή γεμάτη τραγούδια που αγαπήσαμε, σιγοτραγουδήσαμε και κάναμε δικά μας. Κυριακή 23 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
6: Νούμερο 17.

0: μάθει.
1: Έτσι έχει μάθει ο Πέτρος Ιακωβίδης και έτσι μας έχει μάθει και έτσι θα συνεχίσει να μας μαθαίνει.
0: Εννοείται, Πέτρα.
1: Με τα τραγούδια του.
0: Εντάξει, παιδιά,
1: ναι.
0: Κάνει μια αντισηματάρα ο Πέτρος. Ήθελα να το πω γιατί είδα ένα ταξίδι του στην Ιταλία. Κάτι φαρδιά παντελόνια με το μπλουζάκι, με τα καπέλα δηλαδή. Θα μπορούσε να είναι μοντέλο αν δεν ήταν τραγουδιστής. Εύκολα ο Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Λίγο boy. Λίγο boy θα ήθελε.
0: Στις φωτογραφίσεις δεν χρειάζεται.
1: Δεν φαίνεται, ναι,
0: μόνο στις πασαρέλες θέλει ύψος. Στη θέση νούμερο 16, άλλο μοντέλο. Άλλο μοντέλο.
1: Εσύ από μοντέλο
0: αγόρι
1: σε μοντέλο.
0: Μου, αγόρι μου, αμορφιά μου. Από τους πιο ωραίους άντρες της showbiz, γιατί έχει αυτό το κάτι. Έτσι. Έχει μια ηρεμία. Μια... Κάτι ιδιαίτερο. Μια ιδιαίτερη ομορφιά έχει ο Νίκος Βέρτης.
1: Ισχύει.
0: Στη θέση νούμερο 16 και μετά έχω.
1: Για πες μας.
0: Αναλαμπή.
1: Τι.
0: Όπως εγώ, έτσι κι εσύ, όνειρα κάναμε. Και οι δύο έχουμε μία αλέξια, μία αγάπη καλοκαιρινή. Γιατί σας εύχομαι, αν δεν έχετε βρει ακόμη τον έρωτα της ζωής σας, αυτό το καλοκαίρι να τον βρείτε. Και να μην είναι οι καλοκαιρινές αγάπες που το Σεπτέμβριο τελειώνουνε.
1: Πολύ σωστά τα λέει η Μαγδαληνή.
0: Αγάπη παντοτινή.
1: Μπράβο, Μαγδαληνή.
2: Νούμερο 16.

0: Δημητρίου, η Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ξέρεις τι γίνεται?
2: Για πες.
1: Μία ώρα μας χωρίζει από τις καλοκαιρινές διακοπές. Top top του ρουρού για πάντα.
2: Λέω και μου πήρε το σοβαρό ύφος και λέω τώρα κάτι σοβαρό θα μου πει.
1: Μάγδα Ζουλίδου, Λάμπης Δημητριάδης, μία ωρίτσα πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές.
2: Μία ωρίτσα πριν το του του.
1: Έλα, το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Αεροπλάνο θα πάρω βέβαια.
2: Εσύ.
1: Μα αεροπλάνα και
2: πολύ θα ζηλέψουνε αυτό που θα κάνεις.
1: Τη τοποθεσία αυτή.
2: Ναι,
1: παιδιά,
2: ναι, ναι,
1: θα σας
2: ναι.
1: το πω γιατί δεν το ήξερα κι εγώ το Μπατούμι.
2: Ναι.
1: Δεν το ήξερα. Και έχω ενθουσιαστεί, δεν ξέρω αν έχει πάει κάποιος, αλλά αν δεν πάτε και μπείτε λίγο στο TikTok και πατήστε Μπατούμι και δείτε, είναι σαν το Ντουμπάι. Δεν ξέρω, έχω ενθουσιαστεί και περιμένω πώς και πώς να παρευρεθώ.
2: Να βγάλεις πολλές φωτογραφίες, πολλά βίντεο να μας δείξεις.
1: Εννοείται, αφού ναι. τα κάνω τα βιντεάκια μου, λες να κάνουμε μια ανασκόπηση.
2: Λέω.
1: Στη θέση νούμερο 30, Μαρσό και πόσο πιο καλοκαιρινό, γρανίτα λεμόνι.
2: Θέση νούμερο 29, επίθεση από Νίκο Μακρόπουλο.
1: Στο 28, Αιγαίο και Άννα Βύση.
2: Ελένη Φουρέιρα και Τζάκι Ο στη θέση νούμερο 27.
1: Στο 26, Υποσυνείδητο και τη Γαρμπή.
2: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει, μας λέει ο Χρήστος Μενιδιάτης στη θέση νούμερο 25.
1: Ενώ στο 24, Πέγγι Ζήνα και Άμυνα.
2: Στη θέση νούμερο 23, Ξελογιάστρα από Ήδη Αδάμου.
1: Στο 22, Δε Μ' Αγαπούσες, Γιώργος Σαμπάνης.
2: Απών και Καντάδα στη θέση νούμερο 21.
1: Στο 20, Δευτέρα και Αντώνης Ρέμος.
2: Θέση νούμερο 19, Σε Θέλω Παράφορα, Νίκος Μαγρόπουλος.
1: Τι θέλω εγώ με σένα, στη θέση νούμερο 18 και ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Θέλεις. Θέση νούμερο 17, έτσι έχει μάθει ο Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Στο 16 θα σου τραγουδάω σε λίγο, μου λείψες πολύ και Νίκος Βέρτης.
2: Καλό.
1: Και μπαίνουμε 15.
2: Εξηγήστε μου εσείς
1: που δεν εγκρίνετε. Νούμερο 15.

4.

0: Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 13.

0: Παιδιά, έλα, σπάστε τα.
1: Τώρα που φεύγουμε, σπάστε τα, δεν μας πειράζει.
0: Σπάστε τα όλα, να χορέψεις το τραπέζι μου.
1: Γιώργος Γιαννιάς, έτσι να τα λέμε.
0: Τον αγαπάμε τον Γιώργο Γιαννιά, τον αγαπώ αυτό τον άνθρωπο και έχει μια φωνή που είναι, τον ακούς και λες είναι Γιαννιάς, δεν τον μπερδεύεις με κανέναν.
1: Και πρέπει να είναι και καλό παιδί, δεν τον έχω γνωρίσει, αλλά εσύ θα μας πεις
0: σίγουρα.
1: Είναι
0: μια γλύκα, έτσι. Είναι υπέροχος, είναι γλύκας, πώς να στο πω ρε παιδί μου. Είναι πολύ γλυκός άνθρωπος ο Γιώργος ο Γιαννιάς. Να ανέβουμε μια θέση πιο πάνω.
1: Να πάμε Χριστομάστορα.
0: Να πάμε, εκεί που θα πάω έχει μαργαρίτες, κοκτέιλ άραγε.
1: Έλαντε, καλό.
0: Γιατί χωρίς μαργαρίτες δεν περνάει το
1: κοίτα,
0: καλοκαίρι.
1: Κοκτέιλ θα έχει σίγουρα. Για ναι. Μαργαρίτα δεν ξέρουμε.
0: Κοίταξε, εγώ θα πάω εκεί, αλλά επειδή θα κάτσω 2 εβδομάδες εκεί, θα πάω και τη Φλίδα. Και όταν γυρίσω, έχω μία καινή εβδομάδα.
1: Οπα.
0: Οπότε εκεί η Χαλκιδική, που σαν τη Χαλκιδική τις μαργαρίτες δεν έχει.
1: Έτσι. Νούμερο 12.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 10.

0: θυμίζεις κάτι από Ελλάδα? Όταν λέμε Ελλάδα, τι σου έρχεται στο μυαλό, εκτός από τον πολιτισμό, την Ακρόπολη, και αυτή σου έρχεται?
1: Νησιά.
0: Νησιά. Νησιά. Θάλασσα, αυτό το μπλε που...
1: περίμενε, μπορώ να πω πολλά, ναι. Να πω πολλά, πες θέ,
0: ενώνεται
1: να πω
0: η θάλασσα με τον ουρανό.
1: Ναι, και βουνό μου έρχεται,
0: και
1: δηλαδή
0: βουνό.
1: Τα βουνά της Ελλάδος δεν υπάρχουν, αν και δυστυχώς έχουν κατακαεί, τώρα καίγεται...
0: Χωριάτικη σαλάτα.
1: Χωριάτικη σαλάτα, φαγητά υπέροχα.
0: Τυρόπιτες, πίτες, όχι τυρόπιτες, ναι. Πίτες που δεν έχουν άλλη τέτοια ποικιλία σε πίτες. Μην πούμε τώρα μεζέδες και τέτοια. Γιατί πας στο εξωτερικό και λες, OK, πας στην Ιταλία, τρως, ρε παιδί μου, μια μακαρονάδα, τρως μια πίτσα. Τώρα εδώ πέρα μιλάμε για. Τι να θυμηθούμε, γεμιστά κολοκυθάκια, γεμιστά παστίτσια. Αλμυρά για το τσιπουράκι, τσιπουρομεζέδες. Τι να πεις τώρα.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω γνωρίσει πολλούς πολιτισμούς.
0: Καλό καλοκαίρι!
1: Καλό καλοκαίρι, παιδιά! Καλά, ρε παιδιά, ήρθα να κλείσω τα στούρια πάλι που πηγαίνετε.
0: Αφού εσύ μας έβαλες να κάνουμε.
1: Μία Αυγούστου, εδώ μας έβαλες. Να πάτε αλλού. Ρε παιδί.
0: Αυτός μας έχωσε.
1: Ναι, και τώρα ήρθε να μας την πει κιόλας. Τώρα λειτουργώ ως εκφωνητής εδώ.
0: Έτσι, μπράβο. Καλές διακοπές. Κατάλαβες, αυτό είναι το καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι. Θες να πεις κι άλλα?
1: Ναι.
0: Άντε, πες. Θες?
1: Όχι, μωρέ, όχι.
0: Ναι, λέει. Νούμερο 9.

0: τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Νούμερο 7.

0: Εν τω μεταξύ, είπε να κλείσει τα στόρια. Να είπε και εγώ τα στόρια, ξέρει τι νόμιζα. Τα story, ήρθε να κάνει story.
1: Αυτά τα στόρια.
0: Αχ, δεν μπορώ. Λοιπόν, όπου και αν πα, στο τρανζίστορ 100,3 θα γυρνά.
1: Μπράβο, και καλά το είπε.
0: Η παραγωγή γυρίζουμε 24 Αυγούστου. Εσύ λίγο πιο μετά θα γυρίσει εδώ στην εκπομπή.
1: Ναι,
0: εκείνη την εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Μπαίνουμε εξάδα.
1: Μπαίνουμε δυναμικά.
0: Με
1: Κατερίνα Λιόλιου και.
0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Νούμερο 6.

0: Σε παρακαλώ, λαμπίκο, σε θέλω στη θέση σου.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Ό,τι πει.
0: Κάνει το μάγκα και βγάζει τα ακουστικά.
1: Ό,τι πει. Ό,τι πει η Μαγδαληνή. Εγώ.
0: Τελευταία εκπομπή είναι τώρα. Είμαστε λίγο ανέμελοι.
1: Εντάξει.
0: Μπαίνουμε 30.
1: Θα μπούμε.
0: Με τι, δυναμικά.
1: Εννοείται. Τον ψήφισε πάρα πολύ ο κόσμος, να σημειωθεί έτσι.
0: Παιδιά,
1: να το πούμε.
0: Αυτό το τραγούδι του Νούκα Πέργη έχει κυκλοφορήσει εδώ και μήνες το αυτά τα χίλια και ακόμη σας αρέσει και το ζητάτε. Ναι. Γι' αυτό το φέρατε
1: στη θέση νούμερο 3.
2: Νούμερο 3.

0: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
3: Νούμερο 2.

0: Εντάξει, για να είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός το ογλετζές και η καμπάνα στη θέση νούμερο 2, θα κάνουμε ένα ωραίο καλοκαίρι.
1: Αχ, εσύ! Αχ, εσύ!
0: Για να κάνουμε μια ανασκόπηση.
1: Ναι, για να το κάνουμε.
0: Και τι έκπληξη έχουμε στη θέση νούμερο 1. Έκπληξη! Στη θέση νούμερο 15, εξηγήστε μου, κυρία Ελληνίδου.
1: Θέση νούμερο 14, να μ' αγαπάς και Δέσποινα Βανδύ.
0: Στο 13, σπάστετα και Αναστασία.
1: Θέση νούμερο 12, Μαργαρίτα από Χρήστο Μάστορα.
0: Στο 11, ξέρεις πολλούς και Πάνος Κιάμος.
1: Και στη θέση νούμερο 10, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, Κατερίνα Λιόλιου.
0: Στο 9, Ρίτα, Ρίτα. Φωτιά στη νύχτα και Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Ιουλία Καλυμάνη και Στα καλύτερα που έλκονται, στη θέση νούμερο 8.
0: Στο 7, Όπου και αν πας, Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Θέση νούμερο 6, Λογαριασμός από Κατερίνα Λιόλιου.
0: Με λίγα λόγια, στη θέση νούμερο 5 και Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Η Νατάσα Θεοδωρίδου ήταν στη θέση νούμερο 4 με το φορτηγό της.
0: Ενώ στη θέση νούμερο 3 ήταν ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια.
1: Θα πω κάτι εδώ πριν πω το νούμερο 2. Α, το, ναι, νούμερο 2 λοιπόν, ναι, του Κωνσταντίνου Αργυρού, οι καμπάνες,
0: ναι,
1: θεωρώ ότι ήταν για νούμερο 1. Εάν δεν υπήρχε ο Θοδωρής Φέρης.
0: Έτσι, μπράβο. Ναι. Κοίταξε.
1: Δηλαδή, κοντάροχτυπιούνται.
0: Θα το πω. Και να ήταν ο Κωνσταντίνος στη θέση νούμερο 1, δεν θα με ενοχλούσε καθόλου.
1: Μπράβο, ρε, επιτέλους. Αλλά, ρε, επιτέλους.
0: Μα είναι και οι δύο έτσι, πολύ αγαπημένοι έτσι μου. Αλλά το όσο θα γυρίζει η γη για νούμερο 1.
1: Ναι.
0: Του αξίζει, γιατί όλη τη χρονιά έπαιξε σαν τρελό.
1: Ισχύει αυτό, ναι.
0: Μου ήρθε και το παγουρίνο μου.
1: Το παγουρίνο σου, ναι. Θα βγούμε με αυτό φωτογραφία, θέλεις.
0: Με το παγουρίνο, το παγουρίνο. Θέλω μία φωτογραφία. Γιατί στη θέση νούμερο 1, από ό,τι καταλάβατε, ό,τι έκπληξη. Θοδωρής Φέρης και είπες.
2: Νούμερο 1.

0: κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος μιας εκπληκτικής σεζόν.
1: Ναι.
0: Για μας η σεζόν τελειώνει τώρα, έτσι, και αρχίζει τέλη Αυγούστου.
1: 24 Αυγούστου, ναι.
0: Ναι, θα ήθελα να ξεκινάει Σεπτέμβριο, μου τη σπάει που τον Αύγουστο δεν κάθομαι, ναι, όλο. Αλλά δεν λέω τίποτα γιατί θα με βρίζουν εκεί έξω, γιατί οι άλλοι δεν κάθονται σχεδόν καθόλου.
1: Μπράβο.
0: Οπότε μη βγάλω εκεί. Ζουλίδου σιωπή.
1: Να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που ήδη έχουμε.
0: Και ευγνώμονες, γιατί είναι και πολλά αυτά που έχουμε.
1: Ακριβώς.
0: Πριν φύγουμε όμως, θέλω μία αναλαμπή από Λαμπίκο.
1: Πριν φύγουμε, εγώ θέλω να ευχαριστήσω, να ευχαριστήσουμε,
0: ναι,
1: όλους τους ακροατές.
0: Ναι, κουκλάκια.
1: Που θεωρούμε, θέλουμε να πιστεύουμε, ναι, ότι τους κάναμε καλή παρέα. Τα Σάββατα 12 με 2 και τις Κυριακές 6 με 8 το απόγευμα.
0: Και να τους ευχαριστήσουμε γιατί και αυτή τη σεζόν ήμασταν έτσι και σε νούμερα πιο πάνω από την, ναι, περσινή. Οπότε
1: πάρα
0: σας ευχαριστούμε.
1: Να τους ευχαριστήσουμε
0: πολύ, πολύ, πολύ.
1: Εγώ προσωπικά να ευχαριστήσω τους φίλους μου και τους γνωστούς μου που με ακούγανε και μου στέλνανε, ναι, συνεχώς μηνύματα. Σας ευχαριστώ λοιπόν προσωπικά. Δεν μπορώ να πω τα ονόματα, είναι καμιά 60-70, δεν θυμάμαι.
0: Καλά, ρε παιδιά, βέβαια.
1: Και κυρίως να ευχαριστήσω αυτή που βρίσκεται απέναντι μου. Αυτή εδώ, αυτό εδώ το κορίτσι. Αυτό
0: Λαμπίκο,
1: το κορίτσι.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ για την παρέα και ευχαριστούμε φυσικά όλους εσάς.
1: Το κορίτσι αυτό λοιπόν που πέρυσι που ξεκίνησα εκπομπή ήταν σαν να μην μιλάω, δεν μιλούσα και τώρα ανυπομονώ πότε θα έρθει η ώρα για να κάνω εκπομπή μαζί της.
0: Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα,
1: Μαγδαληνή, σε ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Δεν ακούγεσαι, Λάμπη,
1: ναι, δεν ακουγόμουν καθόλου, το ξέρω, το ξέρω.
0: Τώρα όμως...
1: Το γνωρίζω, τώρα θέλω συνέχεια να κάνω εκπομπές μαζί.
0: Άρε! Έτσι παιδιά, κάπως έτσι με ωραίο συνέστημα φεύγουμε, ναι. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί κάνω δύο ντουέτα φέτος και είναι η πρώτη, ναι, φορά στη ζωή μου που κάνω εγώ ντουέτα.
1: Σωστά.
0: Πάντα έκανα μόνη μου εκπομπές, ναι, ναι, ναι, και το απολαμβάνω. Και καλό καλοκαίρι, να περάσετε υπέροχα όπου και αν πάτε και αν δεν πάτε. Να περάσετε όμορφα και στη πόλη και στο σπίτι και με παρέες. Έχει ρε παιδί μου πολλούς τρόπους για να περάσει καλά. Αλλά φεύγουμε με πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ναι. Και...
0: Όταν σ' είχα πρώτο δει,
1: κάτι στη ζωή μου ειλικρινά είχε παιχτεί. Κάτι είχε συμβεί, μα δεν το είχα καταλάβει.
0: Αχα, αχα, έτσι φεύγουμε. Φιλάκια και προσοχή στους δρόμους.
1: Να περάσετε υπέροχα, καλό καλοκαίρι.

Ούτε πια τύχη, έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες 2 ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
0: Λάμπης Δημητριάδης.
3: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στον Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
4: Ελληνικά και αγαπημένα, Τρανζίστορ 100,3.
5: 100,3 νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
1: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: 100,3 Νυχτερινό τρανζίστορ. Νυχτερινό τρανζίστορ.

στιγμές που θες να χαθείς, στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος κι αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτάρι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: εγώ.
1: Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Μιχάλη Καραγκούνη, Σημάδι.
1: Είμαι ο Μιχάλης Καραγκούνης και αυτό είναι το νέο μου τραγούδι Σημάδι. Στο Τρανζίστορ 100.

0: Ζήστο με τρανζίστο.
1: Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι. Όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

με τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά.

καλοκαίρι με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά

Μέρες, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.